0: επικοινωνία.
1: Γράψω, μου πω κλώτα νοδικούνια και λέει τα ήταν η Μαντίνε, τα κιουλίνη και το Μίγκο. Una cosita ahí que te voy a poner por los pies, pase de bailar tú de carajo, pase de coño.